αρχίζω να λέει d'amore. Είμαι μπρέκα η τέβε, αντίτσες μπόλια. Είμαι αντέβε, αντίτσες μπόλια.